0: μαλαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Ένα χέμας πιτσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Τι παπά. Τι παπά. Τι παπά.